0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ο πιο σεντένο στάσου, α. Αγριόδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο